0: Ολυμπιακός.
1: Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λιτιοκέτσι στο κόν, σαλιχουνχούντσι τσούρδελι, εσκουέλα δε κάμπο, σαλιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουατλίκ, χολομπιμ ίσβαν σοκοδεύει, σικινιστέγ, τεναμίτ Καναδά, χουαχουίροτς εν πέδε κοβέρα, νίκακ έλε βοκπάλ.
2: Ρενάχτε σαχόν κουτσίκ, σα νισκά τασάλ λιτσολόγ. Παρκύ τιοκότσι ατινάκ τσιρίς λαχ καμολβέ, ούτ λίς τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα. Τιοκόχκυ τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ, λίνινκεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκύ λι ρουσιλάλ, λι ραουπάλ λικοκτσέ σα έπ λι ακουίνκ, χω καμπή ναν καπόκλετς ολ, ρενάκ τιοκέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
1: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νιν και σκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ.